0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

business. There's a room for you and I.

0: Free FM.
1: Hey, sorry, Mr. Cole, but just leave a message after the beep.
2: 70s, 80s, 90s.
3: Athens Free Radio. Στους 98,1.
4: Here, feel, enjoy.
0: Free FM.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Positive or frankly.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

It's raining men, alleluia! Φωνάζουν εδώ τα κορίτσια, τρελαίνονται, γαρίζουν, φωνάζουν. Καλώς μεσημέρι, παιδιά, και καλώς ήρθατε. Είναι ο Φρύσος 98,1, η Μωτάκης. Welcome everybody. Εύχομαι να είσαι πάρα πάρα πολύ καλά. Με 30 βαθμούς σας υποδέχομαι σήμερα. What a day, what a day. Εύχομαι να είστε πάρα πάρα πάρα πολύ καλά και να περνάτε όμορφα. Να έχετε ξυπνήσει. Έχετε ξυπνήσει, είστε στο δεύτερο, είστε στον τρίτο καφέ. Σε ποιο καφέ είστε, να βγείτε να μου πείτε, να ξέρω. Η επικοινωνία μας πολύ εύκολη. Μπαίνετε στο site του σταθμού free981.fm και στέλνετε το μηνυματάκι σας. Εύκολα, γρήγορα, ανώδυνα, ανέξοδα, αβαβά, αβάδιστα, απαπά. Τόσο εύκολα και δυναμικά. Εύχομαι τα κέφια σας να είναι πάρα πολύ καλά σήμερα. Και αν δεν είναι καλά, θα σας τα φτιάξω εγώ. Γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί ό,τι και να έχει συμβεί, είναι Παρασκευή. Και τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει την Παρασκευή μας. Από τότε που πηγαίναμε σχολείο μέχρι τώρα. Τίποτα. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Ναι, ναι, ναι, αυτή η groovy ψυχή από τα παλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Melanie C, turn to you. Why not? Why not? Είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να σας χαρίσουν κάποια στιγμή στη ζωή σας αυτό το τραγούδι. Το ξέρετε αυτό. Στο κάτω-κάτω, love is the answer. Αλλά παιδιά, τι να λέμε τώρα, είναι Παρασκευή. Ελάτε, δεν μπορεί να μην θυμάστε τις Παρασκευές όταν πηγαίναμε σχολείο. Θυμηθείτε λιγάκι, θυμηθείτε. Που πηγαίναμε το πρωί με μία ώρα ξινά, που συνήθως τελευταία ή και δύο τελευταίες ώρες κάτι γινότανε, ρε παιδί μου, ξαφνικά. Οι καθηγητές κάτι γινότανε ή βάζανε γυμναστική τελευταία ώρα και τελικά δεν είχαμε ποτέ τελευταία ώρα. Και ό, του θαύματος! Φεύγαμε όλοι και πηγαίναμε, ξαπλωνόμασταν εδώ. Εμείς στο 7ο Λύκειο Παγκρατίου, φιλιά στο Παγκράτη. Και πηγαίναμε στην πλάκα. Κάναμε βόλτες μία ώρα το μεσημέρι. Ούτε ζέστη μας ένοιαζε, ούτε βροχές, τίποτα. Οι ωραίες Παρασκευές. We love Fridays. Everybody.

RM Hustlers, Love is the answer. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε ζωντανά με την εκπομπή, να μας πείτε ένα γεια, να πείτε ένα βρετάκι, τι κάνεις. Μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε 67 τρόπους επικοινωνίας. Πρώτον, με τηλεπάθεια. Στέλνεις το μήνυμά σου την ώρα που οδηγείς ή την ώρα που είσαι στο σπίτι, την ώρα που κάνεις μπάνιο και λες γεια σου ρε τάκι, τι μουσικάρες παίζεις. Εγώ τα πιάνω αυτά, τα καταλαβαίνω. Όλοι εμείς που έχουμε δει επεισόδια του Star Trek, πάρω 5.000 επεισόδια και είμαστε παιδιά του Star Wars και του Mandalorian, τα πιάνουμε, οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλά απολαύστε. Για να είστε βέβαια σίγουροι, μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού www.free981.fm. Θα το ξαναπώ, μπορείς να μπεις δηλαδή από το κινητό σου, μπορείς να μπεις από το λάπτοπ σου στη δουλειά που κάνεις δουλειά και καλά τώρα Παρασκευή κάνεις δουλειά εσύ τώρα. Άνοιξε και ένα browser, γράψε www.free981.fm. Έχει ένα φακελάκι εκεί κάτω, το πατάς και στέλνεις το μήνυματάκι. Αν αυτό όλο σου φαίνεται δύσκολο, πω πω, πού να το κάνω τώρα αυτό, πού να τρέχω, πού να ανοίγω σελίδες βρετάκι, όχου, παράτα μας. Αν γίνεται αυτό, τότε έχεις το κινητό σου στο χέρι που είναι η προέκταση, είναι το τέταρτο σου χέρι αυτό, για τους άντρες μιλάω, το τρίτο για τις γυναίκες. Ρε παιδιά, όλοι έχετε ένα Instagram, ακολουθήστε με Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στείλτε ένα μήνυμα, γεια σε ακούμε. Επίσης μπορείτε να το κάνετε από το Facebook, να δείτε τη σελίδα μου Τάκης Φωτίου. Είμαστε πάνω από 8.500 φανατικοί ακροατές, ακροάτρες, μια τεράστια παρέα. Το ίδιο και στο TikTok. Πάνω από 7.000 φίλοι και εκεί. Είμαστε όλοι εδώ παιδιά. Είμαστε μια παρέα από τα παλιά. Καινούργοι παλιοί ακροατές. Πιτσιρικαρία, γερουσία. Εμείς είμαστε οι νέοι, 25,5 στο ενδιάμεσο. Ναι, που έχουμε όλα τα προβλήματα. Αυτοί είμαστε. Ούτε πιτσιρικαρία είμαστε, ούτε πολύ μεγάλοι που πάνε διακοπές και είναι τέλεια. Είμαστε στη μέση φρικτή κατάσταση. Αυτό. Οπότε εμείς τη χαρά έχουμε. Τι χαρά έχουμε. Έχουμε τη χαρά να παίζουμε τις μουσικάρες μας και να διασκεδάζουμε. Λοιπόν, στα πρώτα μηνύματα, η Γκρουβίτα στέλνει καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Ο Τζόρτζο Μολφετάκος μας. Καλή εκπομπή και είναι έτοιμος να χορέψει και σήμερα. Κοίτα, μήνα το ίδιο. Γεια σου, Σταύρο. Παρασκευή σήμερα και έχουμε την τρελή μας διάθεση γιατί έχουμε και Ντίμη Κοντορούση. Σε λίγο θα σας πω που μπορείτε να μας ακούσετε μαζί με τον Ντίμη το άλλο Σάββατο. Έχουμε δύο υπέροχα Σάββατα για να κάνουμε φινάλι, να κλείσει η χρονιά. Σάββατα με Τάκη και Ντίμη. Σάββατο νούμερο 1 το επόμενο Σάββατο. Θα σας πω πού. Ετοιμάζονται τα δυτικά προάστια για ντου. Και 4 Ιουλίου έχουμε τα γενέθλιά μας. Μαζί με τα γενέθλια του Groovy Moods, του κύριου Ζάχους. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Αλήθεια θα περάσουμε ωραία. Σας περιμένω και στα δύο ή σε ένα από τα δύο που θέλετε. Είναι Παρασκευούλα. 19 του Ιούνιου, είναι καλοκαιράκι. Πίνουμε το δεύτερο καφέ της ημέρας. What about you? Το έχουμε το Σαββατοκύριακο.

Shannon, let the music play. 20 λεπτά μετά τις 12 στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s, Zeros. Παρασκευούλα, μην γκρινιάζετε, είναι Παρασκευή. Έτσι θα λέτε στον εαυτό σας. Είναι Παρασκευή, δεν γκρινιάζω. Νάτος ο Χριστός. Έλα, Τάκη μου λέει καλημέρα, Χριστός, Γερουσία εδώ, παίξε ένα Insomnia Faithless. Okay. Υπόσχομαι μετά τις 12.30 να βαρέσω. Γενικά σήμερα έχει μουσικάρες, γιατί έχουμε και Dimi MC, Dimi Κοντορούση σε λίγο. Όλα παίζουν εδώ στον Free. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, παιδιά, και στο TikTok και στο Insta και στο Facebook. Thank you, thank you, thank you. Γεια σου, Έφη. Ξύπνησες, αγάπη μου. Μαγείρεψες.

Καλησπέρα Τάκη, μου λέει εδώ Αναστάσιος. Σε ακούμε με την ίδια ευχαρίστηση όπως πριν 33 χρόνια. Μήπως προδίδω ηλικίες, πάντως μου λέει ακούγεσαι ο ίδιος όπως τότε. Καλέ μην τα πιστεύετε, είναι AI, δεν είμαι καν στο στούντιο. Είμαι στις Μπαχάμες τώρα, πάμπλουτος. Αράζω και πίνω κόκονατς. Και έχω βάλει εδώ τον υπολογιστή και κάνει τον Τάκη Φωτίου. Ζήτω το AI. I don't want nobody, baby. Γεια σου, Αναστάσια. Τέτοια μηνύματα θέλω ρε εσείς. Ελάτε, φτιάξτε με. Αφού είστε ακροατάρες όλοι και ακροάτριες, μην τρέπεστε να επικοινωνείτε. Μην σας πιάνει μούχλα. Μην είστε μούχλες. Στείλε μήνυμα, μπες στο σταθμό free981.fm.

Demi Playman, για να είμαι πιο σωστός. Playman, η φωνή της Demi. Λοιπόν, πάμε να σας δώσω λεπτομέρειες τώρα, τα ωραία πράγματα που θα κάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο, τώρα είναι 19 του Ιούνιου. Θέμη 19 και ο μήνας, ε! Ο Θέμης έχει δώσει ήδη άδεια Αυγούστου στον εαυτό του. Δεν μπορώ αυτό το παιδί. Γελάει. Λοιπόν, ακούστε με. Έχω ωραία πραγματάκια να σας πω. Για περάστε, για περάστε. Λοιπόν, καλωσορίζω όλοι τους νεανίες, τους νεαρούς και τις νεαρές, τους γερουσιαστές. Δηλαδή, οι γερουσιαστές είναι πάνω από 50 χρονών. Η μέση ηλικία, εμείς που είμαστε 25,5, που έχουμε όλα τα προβλήματα, και οι γερουσιαστές είναι πάνω από 50-60, οι οποίοι όμως είναι εδώ, φανατικοί, στους 98,1. Καλωσορίζω όλη την κυβέρνηση του Free 98,1. Εμείς είμαστε η μόνη αληθινή κυβέρνηση στο κάτω-κάτω. Καλημέρα Γιώργα ρε, γεια σου ρε Γιώργο. Εύχομαι να είσαι πάρα πολύ καλά και χαρούμενος. Νάτος και ο Χρήστος. Είμαστε η γερουσία από Εγάλεο. Τέτοια θέλω. Το Εγάλεο να ετοιμάζεται, γιατί το άλλο Σάββατο έχουμε συνάντηση, παιδιά. Χρήστο, τρελαμένε, κανόνισε. Μαζεύεις παρέα και το άλλο Σάββατο έρχεστε όπως είστε στο Καματερό. Στην πλατεία του Καματερού, τη γνωστή εκεί, πλατεία Δημοκρατίας λέγεται. Θα είμαστε με Ντίμη Κοντορούση. Groovy Street Party. Τάκης Φωτίου και Ντίμης μαζί. Όχι αυτό, όχι αύριο. Το άλλο Σάββατο. Οργανωθείτε. Πάρτε τις παρέες σας εκεί στα δυτικά προάστια και ελάτε να πιούμε μπύρες από τις 9 το βράδυ. Δεν είναι μετά μεσονύχτιο πάρτι, γιατί είναι ανοιχτό, είναι πάνω στην πλατεία. Λοιπόν, το 50-50, το αγαπημένο καφέ bar club, το οποίο κάνει χαμό συνέχεια όλο το χειμώνα, λύσαξε. Όλους τους έφερε. Δεν άφησε καλλιτέχνη για καλλιτέχνη. Πάρτι για πάρτι. 80s, 90s, πάρτι, zeros, ελληνικά, τα πάντα. Εκεί λοιπόν στο 50-50.

90 στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Καματερό, το άλλο Σάββατο στις 9. Τάκης και Ντίμης, Ντίμης και Τάκης μαζί. Θα παίξουνε μουσικάρες πάνω στην πλατεία να την ξεσηκώσουμε. Θα πιούμε παγωμένες μπύρες και κοκτέιλς. Θα μιλήσουμε επιτέλους μετά από τόσο καιρό, να βρεθούμε από κοντά, να κουνήσουμε λίγο τα λοκαράκια μας. Να συναντηθούμε, να περάσουμε όμορφα. Αυτό θα γίνει όχι αύριο, το άλλο Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο 5050, εκεί του Αλέκου. Έλα, Αλέκο! Να πάρετε τον Αλέκο τηλέφωνο και να του πείτε να σας κρατήσει στη θέση. Να είστε και μεγάλοι άνθρωποι, να έχει κανένα stand να κάτσουμε. Για τη γερουσία το λέω, οι νέοι εμείς θα χορέψουμε, θα κουνηθούμε, θα κάνουμε τις βόλτες μας. Έχει και κάτω ωραία σουβλάκια εκεί, Σταύρο, να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Πλατεία είναι. Είναι από τις πιο ωραίες πλατείες, με πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Γενικά, ελάτε να πιούμε μπυρίτσες παγωμένες. Όχι αυτό το Σάββατο αύριο, το άλλο Σάββατο, 27 Ιουνίου στο 5050. 5050, καφέ κλαμπ, πλατεία Δημοκρατίας, Καματερό. Θα ανεβάσω όλες τις πληροφορίες και στο Instagram μου και στο TikTok μου μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα σταματήσω όμως εδώ. Στις 4 του Ιούλη, 3 Ιουλίου θα κάνουμε την τελευταία μας εκπομπή. 4 του Ιούλη θα μαζευτούμε όλοι στο αγαπημένο 80's 90's Techie. Στις 4 του Ιούλη, ξαναλέω, για να κάνουμε τα γενέθλιά μου με τούρτες, με εξωγήινους, μουσικές, πάλι Ντίμη να παίζει μουσικάρες. Τάκης εν Ντίμης, Ντίμης εν Τάκης, θα λυσάξουμε πάρα πολύ, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας έχω δύο ωραία Σάββατα. Το ένα στα δυτικά προάστια, το άλλο στα νότια. Ελάτε και στα δύο. Αφού θα περάσουμε όμορφα, το ξέρετε. Είμαστε καλύτερη παρέα της πόλης. Είμαστε ο Free 98,1. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και Ντίμης Κοντορούσης. Μέχρι τις 2 σήμερα Παρασκευή. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν. Επόμενο Σάββατο, όχι αυτό αύριο, το επόμενο. Λόγω γερουσίας επαναλαμβάνομαι το, αλλά μας κάνει καλό, δεν ξεχνάμε ποτέ. 50-50, να πάτε στο 50-50 και να πείτε γεια στον Αλέκο από μένα σήμερα. Για να πείτε τι θα κάνετε το άλλο Σάββατο εδώ, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Και στις 4 του Ιούλη, Groovy Moods. Το αγαπημένο 80's 90's Techie. Τάκης και Ντίμης μαζί, με καλοκαιρινά μαγιό και τέτοια. Τρέλα μεγάλη. Έρχεται τρέλα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά, και εκεί. Και θα κάνουμε ωραία έτσι να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι παρέα. Δύο υπέροχα Σάββατα, το ένα στα δυτικά προάστια και το άλλο στα νότια. Δεν έχετε παράπονο. Ο Free είναι παντού. Μια παρέα, μια ομάδα. 80s, 90s, zeros. Groovy όπως παλιά.

0: Pet Shop Boys. Domino Dancing. Όχι αυτό το Σάββατο αύριο, το άλλο Σάββατο. Μας έχει χτυπήσει ο ήλιος. Και ο Θέμης τα ίδια μου λέγε, Έφη. Βρε παιδιά. Να πω ότι δεν τα λέω αναλυτικά. Σταύρο, βοήθεια λίγο. Θα με τρελάνουν όλοι, αλήθεια σας λέω. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, ωραία, τα λέμε αύριο Σάββατο, θα περάσουμε τέλεια. Τι λέω. Σάββατο 27 Ιουνίου. Τι να κάνω, πώς να το πω αλλιώς, να το ζωγραφεί. Θέλω να με βοηθήσετε. Είμαι σε απόγνωση. Λοιπόν, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, στο Καματερό, πλατεία Δημοκρατία, στις 9 το βράδυ. Και στις 4 του Ιούλη, το πρώτο δηλαδή Σάββατο του Ιούλη, γενέθλια στο Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνο Αθανάτου 22. Τα πάω όλα. Αφήστε με τώρα γιατί θέλω να πάω στο Φορλίδα να ντυθώ. Λοιπόν, μαζί μας πάντα στην παρέα μας το top10fashion.gr, το αγαπημένο κατάστημα με 4.000 ρούχα. 4.000 ρούχα, βρε, αθεόφοβοι. Από small έως και 7 extra large. Έχεις πάρει κιλάκια, τρως ακόμα τους κουραμπιέδες που έχουν μείνει από το Πάσχα. Το αρνί, όχι, από τα Χριστούγεννα. Το αρνί από το Πάσχα. Το βγάζεις από την κατάψυξη ποδαράκι-ποδαράκι και φτιάχνεις σάντουιτς. Δεν μπορείς να αντισταθείς την πίτσα βλέποντας μουντιάλ. Κανένα πρόβλημα. Ο Φορλίδας μας φροντίζει όλους. Πας στη Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία, εκεί είναι το Top 10 Fashion, και λες, κοίτα να δεις, έχω πάρει 2-3-53 κιλά, πώς θα γίνει να χωρέσουμε, να είμαστε ωραίοι, σένοι, κομψοί, καλοκαίρι έρχεται, πας και δούμε λίγο χαρά στα... Οκ, σου λέω Φορλίδας, don't worry, εδώ είναι το αγόρι. www.top10fashion.gr, μπαίνεις στο site του, βλέπεις και σου έρχεται σπίτι. Θέλεις να δοκιμάσεις επειδή νομίζεις ότι... Παντελόνια, καλοκαιρινά, σορτσάκια, μαγιό. Νομίζω ότι δεν σου κάνουν και θες να τα δοκιμάσεις. Πάρε την παρέα σου, πάρε τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τον εραστή σου. Δάσμου. Πάρε όποιον θέλεις, το κορμί σου και πήγαινε στη Λεωφόρο Λαβρίου 99. Θέλω να με θάψε πια. Ο εραστή σου. Και πηγαίνετε να ψωνίσετε παρέα. Κάντε σε ένα δώρο. Μία εσάρπα. Ένα μαγιό, βερμούδες για να απολαμβάνεις τη θέα. Λεωφόρος Λαβρίου 99 στην Παιανία ή μπαίνει στο site top10fashion.gr. Πολύ σημαντικό, όσοι πάτε Λεωφόρο Λαβρίου 99 Παιανία, να πείτε ότι στα ακροατές του Free Radio, γιατί θα σας κόψει λεφτά. Κόβει χρήμα. Όχι κόβει χρήμα, ενώ θα σας κάνει καλύτερες τιμές. Δεν νομίζουν ότι είναι καμιά παρατράπεζα, καήκαμε. top10fashion.gr. Και αν έχεις δικό σου κατάστημα, δικό σου μαγαζί και θέλεις να κάνεις τα εταιρικά δικά σου αγαπημένα μπλουζάκια, και πάλι top10fashion.gr. Τα έχει όλα, γιατί να πας αλλού. Και με νούμερα, από small έως και 7 extra large, παιδιά. Χωράμε όλοι σας λέω, άντρες, γυναίκες. top10fashion.gr, μην τρέπεστε. Ελάτε να ντυθούμε με ωραία καλοκαιρινά επώνυμα ρούχα.
1: Top 10 Fashion, το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου τρελαμένε Χρήστο, δεν έχεις παράπονο. Είναι η αρρώστια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το ένα καλύτερο από το άλλο σου λέω. Show you love.

πάρα πολύ δυνατά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Γιάννη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αντρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έρχεται ένα εκπληκτικό street groovy happening, ένα street groovy party. Όχι αύριο, το άλλο

στο 50-50, το αγαπημένο 50-50, το διασημότερο καφέ της περιοχής. Εκεί όπου γίνονται όλες οι εκπλήξεις, τα πάρτι, τα live. Έχει Ντίμη Κοντορούση, Τάκη Φωτίου, Τάκης και Ντίμης μαζί, τα groovy χρόνια μας. Groovy street party από τις 9. Με μουσικάρες ωραίες, με παγωμένες μπύρες, με παγωμένα ποτά. Με ωραίο κόσμο να χαζέψουμε. Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο. Νομίζω ότι έχω γίνει πάρα πολύ κατανοητός. Κανονίστε να μου στείλετε μήνυμα, σε περιμένουμε αύριο. Θα τρελαθώ. Τι μου λέω, να στα σφιλιά στην Ελβετία να στείλουμε. Χαιρετούμε την πατρίδα του DJ Bobo. Με αφορμή το Insomnia from Faithless, μου λέει, που έπαιξες. Εδώ στην Ελβετία γίνεται, γίνεται, λέει, πανικός με ένα fresh remix of Insomnia από Bebe Rexha and Faithless, το New Religion. Αυτό, ε.

5 λεπτά πριν τη μία στον Free 98,1. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Δήμης έρχεται. Θα πάρουμε μια γεύση από ότι θα ζήσουμε το άλλο Σάββατο. Το άλλο Έφη. Μη γελάς. All right. Τι ωραίες μουσικές για Παρασκευή, δεν είναι τέλεια? Έλατε να φτιαχτούμε.

0: Τι καλή που είστε με τα μηνύματά σας σήμερα. Ευχαριστώ ρε εσείς. Παράδεισος. Η υπέροχη ονειρεμένη ήχη της Λωρίν. Λουρίν. Την απολαύσαμε πέρσι στην Αθήνα μαζί με την Κάιλι. Τι βραδιά ήταν αυτή. Την ώρα που έδει ο ήλιος να μας τραγουδάει Λωρίν το Euphoria και δεν, παιδιά, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Λίγοι το πιάσανε, λίγοι το νιώσανε. Επιστρέφω αμέσως.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Κυρίτο, το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας.
5: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
0: Πάμε, Ντίμι!
6: 3, 98.1, a better mix of music.

0: in the mix.
1: 16 μετά τη μία στον Free 98,1. Είμαστε πάντα ζωντανά. Τάκης Βοδής στο μικρόφωνο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και τις Κυριακές είμαστε μαζί 6 με 8. Μην μας χάνετε. Την ώρα που γυρνάτε από τον μπάνιο, είμαστε καλύτερη παρέα. Αλήθεια σας λέω. Με το μαγιό κάνουμε εκπομπές. Δεν. Αλλά είναι ωραία φάση. Έχουμε βάλει και τα υποβρύχια μπροστά και τρώμε παγωτάκι, τραπεδάκι και εκπομπή. Κυριακή 6 με 8, μην μας χάνετε. Και από κοντά σε δύο υπέροχα event για να γιορτάσουμε τα 80s, 90s και το καλοκαιράκι του 2026. Τι να γιορτάσουμε, ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί ρε παιδιά, τι να γιορτάσουμε. Γιορτάζουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Σας περιμένουμε όχι αύριο, το επόμενο Σάββατο στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Καματερό, στο 5050 Cafe Bar, για να περάσουμε ένα υπέροχο, υπέροχο βραδάκι από τις 9 νωρίς. 9 η ώρα ξεκινάνε οι μουσικές. Πλατεία Δημοκρατίας, στην Πλατεία του Καματερού δηλαδή. Όχι αύριο, το άλλο Σάββατο, 27 του Ιούνιου, θα μαζευτούμε. Ναι, 9 η ώρα. Και μετά, το μεθεπόμενο Σάββατο, στις 4 του Ιούλη, έχουμε γενέθλια. Τα γενέθλιά μου, θα τα γιορτάσω μαζί σας. Τα γενέθλια του αγαπημένου Groovy Moods, στην Άνω Γλυφάδα. Τον κύριο Ζάχους μας. Και τις κοκτέιλάρες εκεί, τις ωραίες. Και τις τούρτες και τις πάστες και όλα. Ευκαιρία να σας δω, να με δείτε, να μιλήσουμε, να αγκαλιαστούμε, να χορέψουμε και να θυμηθούμε τα παλιά μαζί. Επαναλαμβάνω και δεν σας κουράζω άλλο. Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο στο Καματερό, Πλατεία Δημοκρατία, στο 5050 Cafe Bar, με Τίμι Τεντάκι Τάκι και Ντίμι. Και το μεθεπόμενο Σάββατο 4 του Ιούλη, birthday party στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Χορηγός επικοινωνίας σε όλα τα events, ο αγαπημένος μας Free. Free 98,1.

All right. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο site του Free. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να τον βρείτε πολύ εύκολα. Free981.fm. Μπαίνεις www.free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι, το πατάς και στέλνεις το μήνυμα τάτσι. Εναλλακτικά με βρίσκεις στο Instagram Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Τάκης κάτω παύλα Φωτίου και μου στέλνεις εκεί. Εκεί μου έστειλε ο Γιάννης και μου λέει: έλεγα το πρωί, μη βάλω Τάκη σήμερα, έχω δουλειά. Έχω πολλή δουλειά. Μη βάλω. Τελικά δεν κάνω δουλειά. Thank you, Γιάννη. Thank you, Χρήστο. Πόσα χρόνια μας έχεις πάει πίσω σήμερα. Οι μουσικάρες είναι μουσικάρες. Πάμε, Ντίμι. All right.

Ιουλίου θα κάνουμε τελευταία εκπομπή και 4 του Ιουλίου θα το γιορτάσουμε. Σας περιμένω όλους στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνο Αθανάτου 22, στο μεγαλύτερο, ωραιότερο στέκι των 80s, 90s. Στο κοκτέιλ Super Duper Bar μας. Groovy Moods.

και το άλλο Σάββατο με Ντίμη. Όχι αυτό αύριο, το άλλο Σάββατο, 27 του Ιούνιου, Πλατεία Δημοκρατίας, Καματερώσης 9 το βράδυ, στο 50-50.

Πάντα στην παρέα μας στο top10fashion.gr. Γεμάτο καλοκαιρινά ρούχα. Επώνυμα ρούχα για άντρες και γυναίκες με νούμερα από small έως και 7 extra large. Το καλοκαίρι κάνει πάρτι στο top10fashion.gr. Χθες και προχθές είχε παιδιά. Γινότανε χαμός ο Top 10 Fashion. Είχαν έρθει μοντέλα. Παρουσιάσαν τα καινούργια ρούχα τα καλοκαιρινά. Γέμισε ομορφιά ξαφνικά η Παιανία. Εκεί στη Λεωφόρο Λαυρίων 99. Λόκο δε βάζει κάτω ο Φορλίδας. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Happenings.

0: όλα. Top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
3: Free 98.1. A better mix of music.
4: Dimi's in the mix.
0: We want more. We want more. Θα σας τρελάνω.

0: Γεια σου Πάνο.
1: Τρελαίνω με.
0: Γεια σου Εμμανουήλ. Γεια σου Μανώλη, Σταύρο, Γιάννη, Δημήτρη. Κύριου Ζάχους. Γεια σου Αναστάση, φιλιά πολλά στην Κόρινθό μας. Και στον άλλο τον Αναστάση μας όμως μας ακούει από την... Σταθερά, non-stop. Στην Ελβετία, στην Κρουβίτα μας, στην Τεμίνα μας, τον Κώστα μας, την Έφη μας, είστε όλοι εδώ, το Γιάννη μας, το Θέμη μας, τον Γιαρουλάτσι μας, και τους καινούργιους φίλους και ακροατές που έρχονται από το TikTok μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε παιδιά. Αυτός είναι ο Φρύσος 98,1.

ρε βρετός. Κουνιόμαστε τώρα. Την αγάπη μου σε όλους όσους οδηγούν, στους taxi drivers που ακούνε Free 98,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαδίδουμε την συχνότητα αυτή σε όλους τους fans των 80s, 90s, 0s και τους groovy fans φυσικά. Στους οδηγούς λεωφορείων, ξέρω, σας έχω εντοπίσει. Έχω πέσει σε δύο μέχρι στιγμής που ακούνε Free. Την αγάπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά, αλήθεια, αλήθεια. Ελάτε να κρατήσουμε την τρέλα της μουσικής ζωντανή. Δήμης Κοντορούστης, ο Δήμης Μιξάρι, ο Τάκης Παρλάρη. Δήμης Μίξινγκ, Τάκης Πρίξινγκ. Και σε εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα, καλή δύναμη και ψυχραιμία. Και εσείς εκεί στο πίσω κάθισμα, σας βλέπω. Σε βλέπω, μικρούλα.

0: Κατερίνα. Κατερίνα, δεν σε βλέπω να χορεύεις εκεί στο πίσω κάθισμα. Έτσι. All right.
1: Dimmy's in the mix.
0: Μαζί και την Κυριακή με τον Dimmy 6-8. Θυμίζω, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο. Έχουμε συνάντηση στο Καματερό, πλατεία Δημοκρατίας, 9 η ώρα το βράδυ. Το άλλο Σάββατο, 27 Ιούνιου, 9 η ώρα το βράδυ. Πλατεία Δημοκρατίας, Τάκης και Dimmy's, Dimmy's and Τάκης. Και στις 4 του Ιούλη, το πρώτο Σάββατο του Ιούλη, ερχόμαστε στο πιο αγαπημένο στέκι των 80's, 90's, Zeros. Το Groovy Moods Cocktail Bar στην Άνω Γλυφάδα για τα γενέθλια μας. Γενέθλια Groovy Moods, γενέθλια Τάκης Φωτίου, πάστες φλόρες, φλόρες πάστες, κοκτέιλάρες με και χωρίς αλκοόλ. Θα έχει και να τσιμπήσουμε, φαντάζομαι, ναι. Κύριε Ζάχους, χαμογέλα κύριε Ζάχους.

0: Κατερινάκη. Μου έστειλε μήνυμα το Κατερίνα Κατερινάκη. Για να δούμε τι μου λέει.
1: Κυριακάκη.
0: Ξανά.
1: Κυριακάκη.
0: Γεια σου Κατερινάκη. 3, 98, 1. A better mix of music. Λύσαξα σήμερα. Αχ, θα ευχαριστιέμαι. Είναι ο Φρίσο 98,1. Με 30 βαθμούς και βαράει ο Ντίμης. Βάρα, Ντίμη! Ντίμη, βάρα, Ντίμ.

ακόμα. Όχι ότι θα σταματήσει ποτέ η μουσική εδώ στον Free. Συνεχίζουμε non-stop. Για δύο ώρες το ραδιόφωνο σας ήταν ο Τάκης Φωτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ακολουθήστε με στο Insta. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Τάκης Φωτίου στο Facebook και στο TikTok για να κάνουμε παρέα. Καλοκαίρι είναι, πρέπει να ανέβουμε λίγο. Γεια σου Αρέστη, welcome. Γεια σου Διονύση. Γεια σου Πάνο Αργύρε. Γεια σου Κατερινάκη. Δίνουμε ραντεβού για την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Ωραία δεν ήτανε? Τρελάθηκα σήμερα, ωραία.

Έλα λέκο από το 50-50. Τι θα γίνει το επόμενο Σάββατο εκεί στο Καματερό? Ποπό! Στην πλατεία Δημοκρατίας. Επόμενο Σάββατο, όχι αύριο, το επόμενο. Στις 9 το βράδυ, στο 50-50. Να πάτε στον Αλέκο στο 50-50 και να του πείτε ότι τα μάθαμε όλα. Πείτε τούτα, πάρτε τον τηλέφωνο, στείλ το μήνυμα. Τον έχουμε κάνει τριάσιμο, όχι διάσημο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Κύριο Ζάχους. Σταύρο, ευχαριστώ πολύ τον Free που με ανέχετε εδώ τα μεσημέρια και περνάμε ωραία παρέα μαζί. Θα λέμε στο TikTok το βράδυ στις 12 η ώρα. Βέβαια, κάνουμε και 12 με 1 στο TikTok, το ξέρετε. Ναι, δεν σταματάω ποτέ. Λόκο δεν βάζω κάτω. Ελάτε μαζί μου, σας περιμένω το βράδυ. Γράψτε Τάκης Φωτίου και στο Google μα γράψετε. Θα σας βγάλει όλες τις διευθύνσεις. Instagram, Facebook, TikTok. Ελάτε να περάσουμε ωραία. Καλοκαιράκι είναι. Να το ζήσουμε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ladies and gentlemen, on the wheel.
5: DJ Paris Gagadelis.
6: Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: DJ Paris Gagavelis.
1: Your number one DJ in the mix.

repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531. These beats are hot. Hot, hot, hot, hot. In the mix with the
2: baddest DJ. DJ Paris Gagadelis.

using natural grace or watching young life shape.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: DJ Paris Gagavelis.
1: Your number one DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: This is Mark Archer from Alternate, and you are listening to Greg Steinkos live and direct on the Mixdown Radio Show.
1: Hi, this is Robert Miles, and you're listening to the best underground DJ in Athens.
2: Hi, I'm Groove Rider, and you're listening to the Gregory Steinkos Show live.
3: This is Eamon from Liquid, and you're listening to the sounds of Gregory Steinkos. Watch your bass bins, I'm telling you.
4: This is Josh Wink, and you're listening to Greg Steinkos right here on
5: Free FM. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8 εδώ είμαστε και εμείς, Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και Mixdown Radio Show Παρασκευής, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Πολλές καλησπέρα σε όλους και όλες, ελπίζω να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Από τώρα και μέχρι το ρολόι του Athens Free Radio να δείξει ακριβώς 10, στην παρέα σου ζωντανά θα βρίσκεται ο Γρηγόρης Στάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε Πέμπτη, αλλά και παρακολουθεί.

Mix and Radio Show Παρασκευής και βέβαια απόψε έχουμε διαφορετικές μουσικές από προηγούμενες δεκαετίες, λίγο πιο ηλεκτρονικές, λίγο πιο underground, σίγουρα όμως χορευτικές. Μουσικές οι οποίες ξεκίνησαν την όλη underground ηλεκτρονική χορευτική μουσική του σήμερα. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, τα πρώτα breaks, τα πρώτα blips, τα πρώτα acid house. Είναι τα γνωστά back to basics, back to the old school, του Mixdown Radio Show, τα οποία μόλις ξεκίνησαν. Μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10, καλή μας διασκέδαση.

Απόγευμα Παρασκευής. Και ξεκίνημα με έναν τύπο Αγγλό, κατά κόσμον Ρίτσαρντ Μόργαν, για τους φίλους της χορευτικής μουσικής και του house, ο Ρίτσι Ρίτς. Στα τελειώματα της δεκαετίας του 80 και από το 1989, το πολύ αγαπημένο Salsa House, το οποίο ακούμε στην original εκτέλεσή του, γιατί υπάρχει και ένα καταπληκτικό remix από τους Orbital, το οποίο έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά όχι απόψε. Ρίτς Ρίτς, ο οποίος ξεκίνησε σαν πειρατής στα FM το 1986 στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, και έκτοτε συνέχισε τις εκπομπές του που ονομαζόντουσαν Good Groove μέχρι και το 1992. Αυτός ανοίγει απόψε το Mixdown Radio Show, Ρίτς Ρίτς, Salsa House. Για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας μέσω του δικού μας site free981.fm, πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά, το λευκό. Βάζεις το δικό σου email, κάνεις το δικό σου login και θέλεις το δικό σου μήνυμα, οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, από μια καλησπέρα μέχρι και μια μουσική παραγγελιά, αρκεί να είναι του χώρου που κινείται το Mixdown και απόψε. Online και στο Messenger, στα δύο προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Αν μας απολαμβάνεις από το Live 24, μπορείς να στείλεις το δικό σου μήνυμα από εκεί. Έχουμε τερματοφύλακα, τα αποκρούει όλα.

Down Radio Show με Richie Rich αλλά και βέβαια τον πολύ μεγάλο Kevin Saunderson από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους πολύ αγαπημένους Inner City. Τους γνωρίσαμε και τους λατρέψαμε αμέσως με το Good Life. Το τρακ που ακολούθησε, το Big Fan, απόψε στο Mixdown.

το που άρχισαν οι ζέστες είναι κάτι το οποίο όλοι θέλουμε να κάνουμε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, άσχετα αν δεν θα μας δώσουν ποτέ άδεια, δεν έχει να κάνει. Εμείς με κάποιο τρόπο πρέπει να τα μαζέψουμε και να φύγουμε κάπου μακριά. All I want is to get away. Ο αγαπημένος Frankie Bones και Tommy Musto, επίσης από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επίσης από τα τελειώματα της δεκαετίας του 80. Από τους πολύ πολύ αγαπημένους παραγωγούς από το Brooklyn, ο Frankie Bones. Έδωσε το δικό του στίγμα, το δικό σου ήχο σε αυτό που ονομάζουμε μέχρι και σήμερα House και Hip House. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο Mandala Clothing εκεί στον Κεραμικό, καλησπέρα στον Γιώργο Καραδήμου, καλησπέρα στον Γιάννη, στη Νικολέτα, στο Δήμο, καλησπέρα στη Μαρία και σε άλλο Γιώργο, καλησπέρα στο Σωτήρη Τσάρμπο. Και βέβαια καλησπέρα στον Γιώργο Γεωργίου, στον Μανώλη Βρετό, αλλά και στον Κον Κωνσταντίνο, οι οποίοι μας έχουν στείλει εδώ τα μήνυματά τους με τις καλησπέρες τους και οτιδήποτε.

FM Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School ήχους, μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα blips, τα πρώτα trance. Αυτό κάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ στο Mixdown Radio Show για δύο ολόκληρες ώρες. Μουσικές οι οποίες ξεκίνησαν την όλη underground ηλεκτρονική χορευτική μουσική που απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Frankie Bones λίγο πιο πριν με το All I Want Is To Get Away. Χαρακτηριστικά sample από Shannon, Do You Wanna Get Away. Οι Jungle Brothers με το I'll House You, άλλο ένα ακόμα anthem, dance classic. Από το χώρο του house και του hip house, τα τελειώματα της δεκαετίας του 80. Πάμε σε κάτι όμως που είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και ανήκει στο χώρο. Ένας από τους πρωτοπόρους, ο Αντώνης, όχι ο Αντωνάκης με το καπέλο, φορά το καπέλο και φεύγω. Ένας άλλος Αντώνης ήταν αυτός, δεν το ξέρεις, από το χωριό ήτανε. No Way Back έρχεται, ενώ εμείς στέλνουμε καλησπέρες στο δικό μας Σταύρο Μίστερ Νιώτη, στον τερματοφύλακα που λέγαμε λίγο πιο πριν. Επίσης πολλές καλησπέρες στο Κώστα από Ολυμπιακό χωριό, μας στέλνει μήνυμα μέσω του Live 24 που μας απολαμβάνει από εκεί ζωντανά.

Ήταν καλοκαίρι του 1990. Σε όποιο μαγαζί και αν πήγαινε, σίγουρα χόρευε στο Groove is in the Heart. Με το Power of Love τους γνωρίσαμε, με το Groove is in the Heart τους χορέψαμε. Επίσης με το What is Love. Ένα χρόνο αργότερα, με το Wild Times, που τους λατρέψαμε. Αυτή είναι η Delight. Στο Mixdown Radio Show του Athens Free Radio για αυτή την Παρασκευή. Βρισκόμαστε στην μπλε ώρα, σουρουπιώνει, νυχτώνει σε λίγο. Οπότε αγριεύουν και τα ακούσματα, ε. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Στάθη, καλησπέρα στην Βίκη, καλησπέρα στην Αγγελική και στον αντάρτη της εκεί, το Γιάννη. Καλησπέρα στη δική μου Σόφη, η οποία είναι πάντα εδώ δίπλα. Ενισχύει, χορεύει, γουστάρει μαζί μας.

πλατφόρμα και το site του Athens Free Radio είναι αυτό. Εικονίδιο κάτω δεξιά, στρογγυλό το πατάς, κάνεις το δικό σου login, βάζεις το δικό σου email και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ, στο Mixdown Radio Show. free981.fm. Επίσης online στο Facebook μπορείς να στείλεις τα δικά σου μηνύματα μέσω Messenger στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos Vita. Και βέβαια από την πλατφόρμα Live24 που υπάρχει και εκεί τρόπος για να στείλεις το δικό σου μήνυμα και όπως έλεγα και στην αρχή έχουμε τερματοφύλακα εκεί, τα αποκρούει όλα.

Γερμανός DJ για τις νέες δεκαετία του 80 και μετέπειτα ίσως ένας από τους μεγαλύτερους techno DJ στο πλανήτη. Φυσικά πολλές και καλές οι παραγωγές του, το όνομά του Westbam, ένα από τα track με το οποίο τον γνωρίσαμε και τον χορέψαμε στο dance floor του Fuzz στις αρχές της δεκαετίας των 90. Hold Me Back κέρδισε αμέσως από το πρώτο άκουσμα, γιατί χρησιμοποιεί μέσα samples από Public Image Limited, από τον αγαπημένο κύριο Λίντον.

Μια γεύση από Zero Zero λίγο πιο πριν με το Sanity Klaus. Στα χρώματα της αγαπημένης Kicking Records στα ξεκινήματα της δεκαετίας του 90. Ο Χάρης μου στέλνει μήνυμα εδώ, μου λέει αυτό το track το παίζω ακόμα στα chill out stage στο εξωτερικό. Ο Χάρης είναι stage manager στα μεγαλύτερα φεστιβάλ στο εξωτερικό και κυρίως αναλαμβάνει αλλά και παίζει μουσικές στα chill out areas, στα chill out stage των φεστιβάλ που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Τα πολύ γνωστά και μια εξαιρετέα βέβαια ο Ζόρα, ZNA.

Homeboy, A Hippie and the Fucking Dread, Total Confusion, μία από τις πολύ μεγάλες βρετανικές rave επιτυχίες δεκαετίας των 90. Για να πάμε σε ένα από τα πρώτα βινιλία της Perfecto Records, του πολύ μεγάλου Polokeball. Το πρώτο του βινίλιο έχει να κάνει με μια κυκλοφορία του Carl Cox. Το επόμενο με αυτούς εδώ, οι οποίοι ονομάζονται Lost. Αυτό είναι το Konzo. Πλησιάζοντα στο τέλος της πρώτης ώρας για απόψε, μην αγχώνεσαι, έχουμε άλλα 60 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι και τις 10 και για αυτό το Mixdown. Φυσικά και μόνο εδώ στον Athens Free Radio. Τα λέμε λίγο μετά τις 9 και πάλι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Your number one, station in Athens. Free FM.
4: Down radio show on Dex, DJ Greg Stikos, live and direct.

Τον γνωρίζουμε στα τελειώματα της δεκαετίας του 80 με εκείνο το απίστευτο chaos που σήμαινε πάρα πολλά και για εμάς που δημιουργούσαμε μουσική αφού το είχε δημιουργήσει με μια απλή αμίγκα, αλλά για όλο τον υπόλοιπο κόσμο ο οποίος αμέσως τον λάτρεψε και τον έβαλε στα playlist του. Ο λόγος για τον Dr. Baker. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για απόψε εδώ στο Mixdown Radio Show με το Inan. Ένα track το οποίο θεωρείται και πρώτο Goa, αφού στις αρχές της δεκαετίας των 90 πεζόταν στα διάφορα πάρτι στην Goa και στην Αντζούνα και σε άλλα μέρη στο Bangalore. Όπως επίσης και το reality από τον Dr. Baker, αλλά και σίγουρα αυτό το Inan, το οποίο ανοίγει το δεύτερο μέρος για απόψε. Πολλές καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, στη δεύτερη ώρα για απόψε. Επίσης, πολλές καλησπέρα να στείλω στο Θανάση Μάκο. Καλησπέρα στον δικό μας Τζόρνταν, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει στο GNA φέτος το καλοκαίρι. Καλησπέρα στον Χρήστο Πάστρα, καλησπέρα στον Χρήστο Κουμπούρη. Πολύ καλό φίλο από τα παλιά, από τις χρυσές εποχές στην Ηλιούπολη, του JDRS. Καλησπέρα και στον Ηλία Τζανετάτο. Στην παρέα του ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος, με μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για ένα ακόμα Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance ακούσματα. Back to basics, back to the old school του Mixdown Radio Show και για αυτό το βράδυ πλέον Παρασκευής.

Ze më si sërgjës të kajtia stuën e ninda Në Megali Britania Këtë nomatu këta kozmon Paul Jackson Που παρέα με άλλους ravers της εποχής όπως ο Martin Freeland, ο Man With No Name δημιούργησαν το δικό τους trans ήχο ο οποίος μετανομώστηκε σε goa trans ήχο κάπου στο 1993-94 Μια γεύση από τα πρώτα Dragonfly Tracks, μία από τις μεγαλύτερες και με τον περισσότερο σεβασμό δισκογραφικές εταιρείες του παρελθόντος Dragonfly Records, Genetic, ο Paul Jackson λίγο πριν κυκλοφορήσει τις συλλογές Concert in Dance παρέα με τον Man With No Name τον Jody Sidhu και άλλους Βρετανούς ravers της εποχής. Στο χώρο του Goa Trans για αυτή την ώρα μέχρι και τις 10 ο Γιώργος μας γράφει εδώ σε μήνυμα ότι η δεύτερη ώρα ξεκίνησε η κατεδάφιση. Όχι Γιώργο μου, αύριο είναι η κατεδάφιση στα Εξάρχεια ή τα Athens που θα είμαστε μαζί για 6 ολοκληρές ώρες κατεδαφίζοντας.

Αμερικής POF, το Soundsport λίγο πιο πριν. Track το οποίο πολλές φορές άνοιγε τα Return to the Source Party στο Brighton του Λονδίνου της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το track με το οποίο γνωρίσαμε και αμέσως λατρέψαμε τον αγαπημένο από παλιά φίλο Merv, γνωστό σαν It Static. Ονομάζεται Almost Human, ένα από τα πρώτα EP τα οποία κυκλοφόρησε ο Merv, ο It Static, κάπου το 1993, και το συγκεκριμένο EP, το συγκεκριμένο βινήλιο, μας το είχε προτείνει να το αγοράσουμε ο DJ Aris, γνωστός από το Fuzz, resident DJ του Fuzz, αλλά πολύ πολύ μπροστά. Ίσως ένας από τους πιο open-minded DJs της Αθήνας.

άλλη μια γεύση από τον πολύ μεγάλο και αγαπημένο Merv Pippler, γνωστό σαν It's Static. Αυτή τη φορά το 4 Dimension από το ίδιο EP του 1993. Merv, ο οποίος έτσι για την ιστορία ήταν μέλος των

Βράδυ Σαββάτου, 20 του Ιούνιου, στο Eat Athens, στα Εξάρχεια. Σολομού και Μπότα στη γωνία. Ακριβώς ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι και ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ένα marathon DJ set. 8 ώρες γεμάτες από ρέτρο, γκοατρανς ήχους, σαν και αυτό που ακούμε τώρα νωρίς, και ακόμα χειρότερα αργότερα.

Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές μαζί στα DEX και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και ποτέ δεν έχουμε καταφέρει να του κλέψουμε το εισαγωγικό ένα ID spot για το Mixdown Radio Show. Τόσα χρόνια γνωστή, τόσα χρόνια μαζί στα DEX από το Άλσος μέχρι και πρόσφατα σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, ο πολύ αγαπημένος Boris Blend, γνωστός σαν Electric Universe αλλά και σαν Endora, που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο track στα χρώματα της Missouri Records κάπου στα τελειώματα της δεκαετίας των 90.

something like that, you know?

1993, μπαίνοντας τα καλά στην τελική ευθεία για ένα ακόμα Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio.

0: Μπορεί να μην έχουμε ραδιοφωνικό ID από τους Union Jack. Έχουμε όμως από αυτόν που δημιούργησε το συγκεκριμένο remix και δεν είναι άλλος από τον Colin, τον Out of Our Depth. Εν συντομία, Oud. Πες μια καλησπέρα, βρε στα παιδιά.
1: Hey there, all you lovely people. This is Colin here from Oud, and you're listening to Mixdown with Greg Stikos.
0: Ένα πραγματικό anthem στο χώρο του trance που ονομάζεται Cactus.

μου κάνει κάτι νοήματα εδώ, η Σοφή, δεν ξέρω. Νοήματα χορεύοντας. Μάλλον σημαίνει, άντε τελείωνε να πάμε για βόλτα. Γιατί δύο ώρες που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Θάικος, ήταν το Mixdown Radio Show της Παρασκευής εδώ στον Athens Free Radio. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και για απόψε, έχουμε Back to Basics, Back to the Old School. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, που έβαλαν τα γερά θεμέλια για την ηλεκτρονική χορευτική μουσική που ακούμε σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την Super Underground παρέα που είχαμε και για αυτό το απόγευμα βράδυ της Παρασκευής. Παραμένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιώργος Γεωργακόπουλος, Expand the Room, μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ ακριβώς τα μεσάνυχτα Ισόμνια με τον δικό μας Χρήστο Σταυρόπουλο. Εμείς από πάρα πολύ κοντά θα τα πούμε αύριο βράδυ Σαββάτου στα Εξάρχεια, στο Eat Athens, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα, για ένα summer marathon, 6 ολόκληρες ώρες retro goa trans ήχη από τη δεκαετία του 90. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, ραδιοφωνικό ραντεβού την επόμενη Πέμπτη ακριβώς στις 8.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Γεια σας, Expanders. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό μουσικό κόσμο του Expander Room, εδώ αποκλειστικά από την συχνότητα του Athens Free Radio.

Όπως κάθε Παρασκευή είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν εδώ λόγω τεχνικών θεμάτων, αλλά θα επανορθώσουμε απόψε λίγο μετά τις 10 και ακριβώς μετά τον Γρηγόρη Στάικο με το Mixdown που έκανε το ολόσωστο warm-up, παρουσιάζοντας την old school πλευρά της ηλεκτρονικής σκηνής και τις ρίζες του rave και της club κουλτούρας. Ο Γρηγόρης λοιπόν έδειξε το δρόμο. Πάμε λοιπόν να περπατήσουμε στο σήμερα και στο αύριο της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως συνηθίζουμε άλλωστε αυτή την ώρα. 10 με 12 λοιπόν, Expander Room, και αμέσως μετά 12-2 Χρήστος Σταυρόπουλος, αυτό το club zone που έχουμε φτιάξει εδώ και αρκετό καιρό. Ζεστή εβδομάδα, νομίζω το καλοκαίρι το νιώθουμε αρκετά καλά. Οι παραλίες είναι σχεδόν γεμάτες. Μέχρι και για πρώτες άδειες έχουμε ακούσει. Γιατί όχι. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τέλη Ιουλίου περίπου. Μόνο τον Αύγουστο θα λείψουμε για λίγο, να κάνουμε και εμείς τις απαραίτητες διακοπές, να μαζέψουμε δυνάμεις και να επανέλθουμε δρυμύτεροι. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλές μουσικές. Η πρώτη ώρα, όπως συνηθίζουμε, προγγίχη, είναι αυτό που λέμε ότι στρώνουμε τη μουσική μας, κάνουμε το δικό μας warm-up. Και λίγο πριν συμπληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής, έρχεται και το ένθετο Pop Culture Stories με το Μίλτο. Εκεί διευρύνουμε λίγο τα πράγματα, ξεχνάμε για λίγο τη μουσική και έχουμε προτάσει και αναφορές από το χώρο του κινηματογράφου, των σειρών, των video games, των βιβλίων και των κόμιξ. Όλα αυτά από το Μίλτο. Και όλα αυτά εκεί λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα του ETR. Τη δεύτερη ώρα λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, εκεί έχουμε τους μυστήριους, τους ήχους τους δικούς μας, τους περίεργους, το διαμάντι μας για να πάμε ακριβώς όπως πρέπει στα μεσάνυχτα. Το Expander μου και εμένα μπορείτε να μας βρείτε στα social, σε Facebook και Instagram, με λίγο γύρω από τη μουσική, νέα της σκηνής και συνδέσμους για τις εκπομπές. Όπως πάντα, τα επεισόδια ανεβαίνουν στο Mixcloud και στο Soundcloud και μπορείτε να τα ακούσετε έτσι σε επανάληψη. Επίσης να πω ότι είναι podcast friendly, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τα βρείτε και στις συσκευές για iOS και Android, στις αντίστοιχες εφαρμογές για podcast. Κατεβαίνουν απευθείας στο κινητό σας και μπορείτε να μας ακούσετε οπουδήποτε. Τώρα για άμεση επικοινωνία, πέρα από τα κανάλια Instagram και Facebook και το chat, έχουμε και email για πιο σοβαρά πράγματα. Το email της εκπομπής είναι info@expanderoom.gr. Άλλη μια φορά, info@expanderoom.gr. Νομίζω για αρχή τα είπαμε όλα. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε μουσικές. Βάλτε το volume στο maximum της συσκευής σας και καλή διασκέδαση να έχουμε.

ατμοσφαιρική έναρξη. Μέσα από το label της Protagonist Deep και καλύτερα Protagonist Soul, Deep Lane. Το κομμάτι έχει τίτλο Echoes of Morava. Απολαύστε μουσικές, είστε συντονισμένοι στο Athens Free Radio 98.1.

to back μέσα από το label της Vapor Recordings. Πριν από λίγο ήταν ο James Timmets μαζί με Cassie Taylor στο Locked in the Air, και αυτό είναι το Lie Deliberations. Αυτή τη φορά Cassie Taylor μαζί με Guy Baron. Άκρος progressive ήχη, άκρος ατμοσφαιρική. Έτσι στρώνουμε τον ήχο της πρώτης ώρας του ETR. Όλα αυτά 33 λεπτά μετά τις 10 εμβαθύνουμε με τον καλύτερο τρόπο στο βραδάκι της Παρασκευής, έχοντας μπροστά μας ένα ολοκένουργιο ολόφρεσκο weekend που έχουμε πολλά να κάνουμε, αρκετά events και από δικούς μας αλλά και από άλλες ομάδες που θα κάνουν παρτάκια, θα τα πούμε σε λίγο. Guests οι οποίοι έχουν έρθει στην Αθήνα. Πολλά πάρτι, διαλέγετε και διασκεδάζετε.

Μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο να κόψει ένα track. Να όμως που συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα, δεν ακούσαμε το Μίλτο, θα τον ακούσουμε στην έναρξη της δεύτερης. Ήτανε δύσκολο να κόψουμε Emitage μαζί με Juan G στο τελευταίο track για την πρώτη ώρα με τίτλο Geminis. Κόμματος και θα το λέγαμε intro track για την δεύτερη ώρα.

Για να συνεχίσουμε, ερχόμαστε με το Μίλτο, Pop Culture Stories, και τα λέμε για την δεύτερη ώρα. Your number one, station in Athens. Free FM. This is Expand the Room with George G. Greetings program! Pop Culture Stories. Γεια σας φίλοι μου,

φίλοι και φίλες και φιλαράκια μου. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Bye! Pop culture stories. This is X-Factor with George.

επιστροφή στον αέρα του Athens Free Radio 98 και 1, επιστροφή στο Expanderum. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και θα είμαι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι και τις 12, εδώ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix. Στην δεύτερη ώρα, στο διαμάτι μας με τα δικά μας τα περίεργα. Ετοιμαστείτε για ήχους εξωγήινους. Έχουμε ήδη επιβιβαστεί στο Mothership και ετοιμαζόμαστε για τη βόλτα. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στα events, σήμερα Παρασκευή έχουμε την εκκίνηση του Astron Fest Day 1, που αλλού στο Astron Club, με Nastia, TRSSX Live και BMSK, καθαρά τέκνο βραδιά. Αύριο ο Γρηγόρης Στάικος θα είναι στο Eat Athens, σε ένα all night marathon Psytrance party. Από τα μεσάνυχτα και μετά, ο δικός μας ο Γρηγόρης Στάικος θα είναι εκεί και θα μας ταξιδέψει όπως ξέρει αυτός και μόνο. Νεπένθε έχουμε με Animal Trainer στο τρένο στο Roof και στον Bolivar Κορόλοβα. Για πιο beats καταστάσεις και πιο up tempo. Δύο parties όμως που έρχονται την άλλη εβδομάδα και έχουν ενδιαφέρον και γι' αυτό τα αναφέρουμε από τώρα. Παρασκευή στις 26 Ιουνίου έχουμε μια γνώριμη επιστροφή. Nova Futura. Ο Γιώργος Σανιέ επαναφέρει το Nova Futura Party. Μια βραδιά αφιερωμένη στο πνεύμα της χρυσής εποχής ηλεκτρονικής μουσικής. Παλιός γνώριμος σκηνής, πολύ καλός φίλος. Ο Γιώργος θα διοργανώσει το Nova Futura στο Dark Sun. Και θα παίξει τις μουσικές που μας συντρόφευε τότε. Καλή περίπτωση. Καιρός ήταν ουσιαστικά και ο Γιώργος να φανεί σε τέτοιο πάρτι ένα revival. Γιατί όχι. Από την άλλη έχουμε τους καλούς φίλους των Full Circle που ετοιμάζουν το μεγάλο τους Open Air για το επόμενο Σάββατο 27 Ιουνίου στο Πάρκο Στρατού με Εν Μη και Ράμπα. Καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο event. Open Air τώρα, θα μαζευτεί χιλιάδες κόσμος και τα ονόματα είναι μεγάλο. Για όποιος τους ενδιαφέρει η φάση και το συγκεκριμένο είδος μουσικής, τα ξέρετε τα καλά. Όλα αυτά, η Full Circle, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Πάρκο Στρατού. Αυτό παίζει στο background, πρώτο track για τη δεύτερη ώρα, Neon Shadow. Το κομμάτι λέγεται Quiet Distance. Συνεχίζουμε τις μουσικές μας ακόμα καλύτερες για τη δεύτερη ώρα. Expanderum, Γιώργος Γεωργακόπουλος, μέχρι και τα μεσάνυχτα κοντά σας.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και το αποσυνού μας Expander Room. Για δύο ολοκλήρες ώρες στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix ήμουνα εγώ, Γιώργος Γεωργακόπουλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς στις 10, εδώ πάντα στο Athens Free Radio 9, 8 και 1. Δεν φεύγει κανείς, το πάρτι συνεχίζεται. Ο Χρήστος Σταυρόπουλος είναι πανέτοιμος με το Insomnia μέχρι και τις 2. Από μένα τίποτε άλλο, να είστε καλά, να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να βρεθείτε με ανθρώπους που σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, May the Force be

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Κάποια στιγμή λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, ανάμεσα στους ανθρώπους, εμφανίστηκε μία νεράιδα. Ξέρετε, οι νεράιδες κάνουν αυτές την επιλογή πότε και πού θα εμφανιστούν. Όχι, δεν φορούσε ούτε κρίνους, ούτε λουλούδια στο κεφάλι, ούτε στεφάνια. Ούτε είχε ένα μαγικό ραβδάκι και έτρεχε γύρω-γύρω σαν την Tinkerbell. Όμως την ξεχώριζες γιατί είχε μία ομορφιά που δεν είχε υπάρξει ξανά ποτέ στη γη. Όχι όμως μόνο γιατί ήταν εντυπωσιακή στην εμφάνιση, όπως είναι οι νεράιδες. Όχι γιατί ήταν σαν οπτασία, αλλά γιατί μέσα της κατοικούσε ένα θαύμα που ούτε ίσως η ίδια το είχε συνειδητοποιήσει. Αυτή λοιπόν είχε μία ιδιότητα. Δεν μιλούσε πολύ, σχεδόν καθόλου. Και όταν το έκανε, το πρόσωπό της έπαιρνε ένα πολύ έτσι παγωμένο ύφος. Και όσα λίγα λόγια έβγαιναν από το στόμα της, έβγαιναν ατόφια και έκοβαν σαν το μαχαίρι.

Η Νεράδα λοιπόν αυτή όταν μιλούσε και τα λίγα λόγια που έβγαιναν από το στόμα της και κόβανσα το μαχαίρι όπως είπα πριν, είχε διαλέξει έναν άλλο τρόπο για να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, για να μιλάει. Μιλούσαν οι πράξεις της. Με τις πράξεις της έλεγε ότι ήθελε να πει. Αποφασιστικά, χωρίς περιστροφές. Όταν ήθελε να πει ότι δεν είμαι εδώ, απλά εξαφανιζόταν. Όταν ήθελε να πει ότι είμαι εδώ, ερχόταν μπροστά σου.

Έτσι λοιπόν η Νεράιδα κατάφερε να κινείται ανάμεσα στον κόσμο, στους ανθρώπους, και να συνεννοείται μαζί τους με πράξεις. Και τρεφότανε από αυτό το πράγμα. Αυτή η Νεράιδα λοιπόν στην ιδιότητα αυτή έπαιρνε τη σιωπή από τους ανθρώπους και τους έκανε φλίαρους ώστε να προσπαθούν να την κατακτήσουν. Ξέρετε, κάποιος είναι φλίαρος όχι μόνο όταν είναι πολύ λογάς. Φλίαρος είναι με τις πράξεις τις δικές του, τις άσκοπες. Φλίαρος είναι όταν βγάζει μια γλωσσίτσα και γλύφει από πάνω σκάτω για να κερδίσει την εμπιστοσύνη κάποιου ή για να κερδίσει κάτι. Φλίαρος είναι ο εγωιστής. Η Νεράιδα δεν ήταν έτσι. Η Νεράιδα μίλαγε στις καρδιές των ανθρώπων, τις έκανε να χτυπούν, να γελάνε, να φοβούνται. Μερικές φορές έπαιζε μαζί τους και τις άρεσε αυτό το παιχνίδι. Τους μοίραζε ομορφιά, τους μοίραζε κάλος, τους έδινε πόνο, τους έδινε αγάπη, σιγουριά, απογοήτευση, ζήλια, όλα ήταν στο μενού. Με τις πράξεις της ήτανε απρόβλεπτη για τους απλούς ανθρώπους.

Έχουμε περάσει ακόμα Blank & Jones featuring Bobo, Perfect Silence στην εκτέλεση του Perry O'Neill. Και η αλήθεια είναι ότι η τελειότερη σιωπή έρχεται όταν δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα. Φανταστείτε και αναλογιστείτε πόσο χρόνο περνάμε γράφοντας ατελείωτα κειμενάκια ο ένας τον άλλο στα κινητά, εξηγώντας. Την καλύτερη εξήγηση για όλα τη δίνει ένα κινητό που δεν λαμβάνει κανένα μήνυμα. Δεν έλαβες, δεν νοιάζεται.

Έτσι λοιπόν η Ράιδα περπατούσε σε αυτόν τον κόσμο ανάμεσα στους ανθρώπους, περνώντας τις μέρες της και τις νύχτες της, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όμως μέσα της υπήρχε κάτι που σιγόβραζε, κάτι που και η ίδια δεν ήξερε και ούτε μπορούσε να το καταλάβει. Βλέπετε, ήταν συνηθισμένη στο να ελέγχει τα πάντα. Ακόμα και τις καρδιές των άλλων. Είχε ξεχάσει όμως πως είναι να ελέγχει τη δική της καρδιά. Την καρδιά της που κατήχε ένα μεγαλείο ανώτερο από κάθε δύναμη στον πλανήτη. Είπαμε και στην αρχή ότι μέσα της κατοικούσε ένα θαύμα που ίσως ούτε η ίδια το είχε συνειδητοποιήσει.

Και έτσι λοιπόν περνάμε να ακούσουμε Delirium με τη φωνή της Sarah McLachlan και Silence.

Καλημέρα στον Γιώργο, στον Εμμανουήλ, στην Ευαγγελία, στον αδερφό Γκρεκ Στάικο. Στον Πέτρο, στην Ελένη, στην Έλενα, στο Μάνο. Μη σας πιάσω όλους τώρα. Είστε κι άλλοι εκεί έξω που ακούτε.

Μία μέρα λοιπόν, εκεί που η νεράιδα μας βρισκόταν δίπλα στο νερό, πρόσεξε ότι την κρυφοκοιτούσε ένας τύπος περίεργος, λίγο σκοτεινός. Όχι τόσο φαντάχτερος όσο εκείνη. Ούτε κάποιος καλοντυμένος έτσι πλούσιος τύπος. Όμως για κάποιο λόγο η νεράιδα είδε στο βλέμμα του κάτι που δεν έμοιαζε με όλων των άλλων. Έτσι λοιπόν, ο καιρός περνούσε και εκείνη πήγαινε πάντα δίπλα στο νερό, μήπως τον ξαναδεί. Και εκείνος, ο περίεργος αυτός τύπος, ήταν πάντα εκεί σαν να ήθελε και εκείνος να τη βλέπει.

ανάμεσα στον Αρμάνδο και την Ειρήνη. Αν τους ξέρετε. Και γινόταν ακριβώς αυτό που μας λέει εδώ ο Μάιον μαζί με τους Late Night Alumni, Hearts and Silence. Αυτές οι δύο καρδιές και η ησυχία ανάμεσά τους, η σιωπή ανάμεσά τους.

Μία μέρα λοιπόν που φυσούσε ένας άνεμος θαρρό θα ήταν να δω ανατολικός. Ερχόταν από την Ανατολή. Και ξέρετε, αυτή η άνεμη φέρνει και κάτι περίεργες μελωδίες. Ανατολή. Και ξέρετε, αυτή η άνεμη φέρνει και κάτι περίεργες μελωδίες.

τύπο να δει κάτι που κανένας άλλος άνθρωπος στον πλανήτη δεν είχε δει. Πίσω από την εκθαμβωτική ομορφιά της, πίσω από το παγωμένο ύφος του προσώπου της, κατάφερε να δει αυτό που δεν ήξερε και η ίδια, αυτό το θαύμα που είχε μέσα της.

Και έτσι άρχισε να της μιλάει. Και εκείνη να του εκφράζεται με πράξεις και με αυτά τα λίγα λόγια που έλεγε. Έχοντας δει όμως αυτό που έχει μέσα της, έγινε τόσο διορατικός για την Εράιδα που εκείνη του έλεγε κάθε φορά «Δεν σου επιτρέπω να με ξέρεις τόσο καλά». Και αυτό την ενοχλούσε βέβαια, γιατί φαινόταν ψεύτικο, υποκριτικό, περίεργο. Ίσως γιατί ήταν πρωτόγνωρο για εκείνη να μπορούσε να δει κάποιος τόσο βαθιά μέσα της. Αλλά τι δεν ήταν σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε λοιπόν και αυτός ο περίεργος τύπος ξεκίνησε να προσποιείται ότι δεν την ξέρει και τόσο καλά. Ούτε μπορεί να την καταλάβει το ίδιο. Το σημαντικό ήταν όμως ότι είχε γίνει ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος αυτού του κομματιού. Fatal Error, ο καλλιτέχνης, Burn the Silence.

Κινεράδα λοιπόν ήταν σε πολύ μεγάλη σύγχυση, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να πράξει. Πάλευε το θαύμα μέσα της να απελευθερωθεί, να βγει, να εμφανιστεί στον κόσμο. Πάλευε με τον έξω κόσμο της που ήταν υπό έλεγχο. Τα είχε όλα κάτω του χεριού της. Μισούσε όσα ένιωθε, γιατί ήταν εκτός του ελέγχου της. Δεν ήξερε τι να κάνει. Θύμωνε με τον εαυτό της, θύμωνε με τους άλλους. Θύμωνε με αυτόν τον περίεργο τύπο. Από την άλλη όμως αγαπούσε όλα όσα ένιωθε, τα γούσταρε. Την έκανε να νιώθει ελεύθερη, γαλήνια, ζωντανή. Έξω της όμως ήταν η ίδια ice cold παγωμένη φάτσα, και όσα ένιωθε την έκαναν να φέρεται πολύ παράξενα σε αυτό τον περίεργο τύπο.

Άρχισε να τεστάρει, να το δοκιμάζει, να του φέρετε μία καλά, μία παγιωμένα, μία περίεργα. Μία να τον προκαλεί, μία να τον σπρώχνει. Ακολουθούσε και εκείνη τον ανατολικό άνεμο. Το χειρότερο για αυτό τον τύπο όμως ήταν η ησυχία. Το κύριο και πρωταρχικό στοιχείο της Νεράιδας. Γι' αυτό και παράσαμε να ακούσουμε Ρία Γκάρβεϊ και Can't Stand the Silence στην εκτέλεση του Paul Van Dyke.

Εκείνος όμως, αυτός ο περίεργος τύπος, είχε παραμείνει βράχος και ακλόνητος μπροστά σε κάθε της κραπρίτσιο, κάθε ατυχία, κάθε πόνο, κάθε χαρά, κάθε πληγή, και φρόντιζε να είναι το ήρεμο λιμάνι ή ο φάρος που θα οδηγούσε το πλοίο της στο ήρεμο λιμάνι. Γιατί όμως, γιατί τα δεχόταν όλα αυτά, γιατί είχε δει το θαύμα μέσα της και το είχε αγαπήσει, όσο κι αν εκείνη δεν τον πίστευε και τον παρεξηγούσε. Ίσως λέω, όλες οι λάθος εικόνες που είχε για αυτόν να ήταν μια φυσική άμυνα, μια φυσική αντίδραση σε αυτό το σπαρτάρισμα που ένιωθε μέσα της και δεν έλεγχε και δεν ήξερε καν τι είναι.

Και ακριβώς αυτό λοιπόν που μας λέει ο τραγούδι, της είπε με τα δικά του μάτια, δεν θα ξυπνήσεις ποτέ ξανά με σιωπή στην καρδιά σου.

Για πρώτη φορά λοιπόν η Μεράιδα κατάλαβε πως σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το τον κόσμο, δεν είναι μόνο ότι πάρεις και ότι δώσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κρύβονται μέσα μας. Και τα οποία δεν λέγονται, δεν αγοράζονται, παρά μόνο χαρίζονται από τον ένα στη μία και από τη μία στον ένα.

Και έτσι λοιπόν αυτό το γαϊτανάκι, το περαδόθε, το μία κρύο, μία ζέστη, το μία έτσι, μία αλλιώς, μία σιωπή, μία πράξη, συνεχίστηκε για αρκετό καιρό. Το ίδιο και οι δοκιμασίες προς τον περίεργο, το ίδιο και οι στιγμές ευτυχίας.

και οι δύο τους είχαν ξεπεράσει κάθε όριο που είχαν θέσει για τον εαυτό τους. Και είχαν πάει πολύ πολύ πιο μακριά από εκείνο το απλό κοίταγμα πάνω από το νερό. Και πλέον δεν χρειαζόταν να μιλήσει ούτε εκείνη ούτε εκείνος. Αυτό μας λέει και ο Άρμι Βαν Μπιούρεν μαζί με τον Brian Τρανσό. These Silent Hearts.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας μας, στο τέλος αυτού του παραμυθιού. Εδώ θα λέγαμε λοιπόν ότι η Νεράιδα και ο περίεργος τύπος τελικά τα βρήκαν και ζήσαν καλά και πέρασαν καλά, όμως το παραμύθι δεν τελειώνει έτσι. Όχι, δεν τελειώνει έτσι.

Όχι πολύ μακριά από το τώρα. Η νεράιδα αναγκάστηκε να σπάσει τη σιωπή της. Για πρώτη φορά του μίλησε. Και του λέει, γιατί? Γιατί, τον ρώτησε εκείνη. Για εσένα, της είπε εκείνος. Μα κι εγώ τι θα γίνω? Τον ρώτησε η νεράιδα. Εσύ καλή μου, της λέει, ζήσε το θαύμα που έχεις μέσα σου. Νιώσε το, άσε το ελεύθερο. Και γίνε αυτό που είσαι προορισμένη να γίνεις. Και όλα καλά. Και ο περίεργος έσκυψε, τη φίλησε στο μέτωπο και γύρισε με αργά βήματα και ξεκίνησε την πορεία του. Γεμάτος ντροπή, ίσως και λίγο θυμό, που είχε προκαλέσει τόσο μεγάλη αναστάτωση μέσα της, που της είχε γίνει πόνος και δεν είχε καταφέρει να της δείξει το θαύμα της.

Μεράιδα όμως, τον κοίταζε πάλι σιωπηλή, παρόλο που είχε μιλήσει. Εκείνος το ένιωσε. Και περπατώντας μακριά, της είπε: «Εγώ δεν τα κατάφερα. Εσύ όμως να είσαι καλά». Και τότε ο περίεργος τύπος αυτός άνοιξε τα χέρια του, τα οποία έγιναν φτερά, και πέταξε μακριά. Τι μπορεί να έγινε μετά? Μην ξεχνάμε όμως ότι οι ράιδες πετάνε. Εγώ θα αφήσω εσάς να διαλέξετε στο μυαλό σας και μέσα σας το τέλος για σήμερα. Δεν θα σας πω εγώ το τέλος παραμυθιού. Εσείς θα το διαλέξετε και θα το πει ο καθένας τον εαυτό του. Γιατί ίσως ο περίεργος αυτός τύπος να μην ήταν αυτό που έδειχνε, αλλά κάτι άλλο, ομορφότερο. Και να έχει και αυτός ικανότητα να μπορεί να βλέπει μέσα από τα μάτια τα θαύματα στους ανθρώπους, τις νεράιδες και τους θεούς. Αυτή ήταν η ιστορία της νεράιδας σιωπής.

Δεύτερο μέρος λοιπόν του Insomnia, είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Και είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1. Κάτι που συμβαίνει τις Παρασκευές μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε να ακούσουμε λίγο πιο classic κομματάκια, όπως Robert Miles Children. Πάμε σε ένα τέτοιο κόσμο τώρα, δεν έχει νεράιδες. Το παραμύθι τελείωσε. Μουσικούλα.

Ακούσαμε BBE, 7 days and 1 week. Και τώρα πάμε στον Felix, Don't You Want Me. Το οποίο πολύ σωστά λέει η φίλη μας η Ευαγγελία. Σε ό,τι μίξ και να το σερβίρεις, κατεβαίνει σαν νεράκι. Γεια σου, Ρελία.

εορτασμοί για τα καλά στο τελευταίο μισάωρο του σημερινού Insomnia Radio Show. The OT Quartet, Hold That Sucker Down. Και με τέτοιους ήχους θα φτάσουμε μέχρι και τις 2.

μας άφησε νωρίς η Σινέντο Κόνορ, αλλά μας έχει αφήσει μεγάλο έργο πίσω της, και ένα από αυτά είναι αυτό το κομμάτι που λέγεται Troy. Το είχαμε παλιά σε ένα σιγκλάκι White Label, δεν ξέραμε πως λεγότανε, και επειδή μέσα το I swear πολύ δυνατά, λέγαμε ότι είναι το I swear, αλλά λέγεται Troy, τρία δηλαδή.

πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ο Chakra και το Love Shines Through. You are beautiful within, you are beautiful without. Εντός εκτός και μπει τα αυτά.

Τελευταίο κομμάτι για το σημερινό Insomnia. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, με Γκουριέλα και Γκουριέλα. Για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, στο μίξ και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, θα κάνετε υπομονή 6 ημέρες και 22 ώρες ακριβώς, μέχρι να είμαι πάλι στον αέρα παρέα μαζί σας με ένα νέο παραμυθάκι. Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους για την ακρόαση και για την παρέα εδώ στο στούντιο και για τα μηνύματα που στέλνετε. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια μας!

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.